Καλό μεσημέρι σε όλους. Παρασκευή 7 Αυγούστου, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τον 15 Αύγουστο. Φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς έχετε ήδη αναχωρήσει για τις διακοπές σας. Άλλωστε το φαίνεται και από την κίνηση που υπάρχει στην Αθήνα. Μάνος Πλούτης, Γιάννης Σταυρουλάκης στα μικρόφωνα, το άμεσο replay. Τελευταίο άμεσο replay της συγκεκριμένης εβδομάδας, για τόσες ώρες θα είμαστε μαζί. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, έχουμε πολλοί ωραίους καλεσμένους που έχουν να αφήσουν πολλά πράγματα, έχουμε εθνικές ομάδες. Έχουμε αρκετά παιχνίδια, έχουμε εθνική παίδων που κάνει πρεμιέρα σήμερα με την Ισπανία, έχουμε την εθνική κορασίδων, έχουμε την εθνική νεανίδων. Γενικότερα είναι μήνας εθνικών ομάδων ούτως ή άλλως. Έχουμε βέβαια και την εθνική ομάδα των ανδρών που τέλη Αυγούστου έχει το παράθυρο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου 2027. Στη μορφική υποστήριξη της εκπομπής ο Γιώργος Τσιβγενίδης, Δημήτρη Μελίση, δώσαμε άδεια να ξεκουραστεί και να επιστρέψει ο Σονούπο. Στέλνετε μας μηνύματα μέσω live24.gr που μας ακούτε και μέσω του Messenger του web radio.

μια και αρχίσαμε για τις εθνικές ομάδες, να πάμε πρώτα απ' όλα στην Εθνική Παίδων. Η Εθνική Παίδων, η οποία σήμερα θα κάνει πρεμιέρα, όπως είπαμε, 3,5 ώρα θα παίξει με την Ισπανία. Εθνική Παίδων, η οποία έχει πάρα πολλές ελπίδες να μπορέσει να προχωρήσει, να φτάσει αρκετά ψηλά στο Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στην Ολλανδία της Ρουμανίας. Θυμίζουμε ότι η Εθνική είναι στον όμιλο με την Ισπανία, το Ισραήλ και την Γεωργία. Σήμερα 3,5 με την Ισπανία, αύριο στη 1 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ και την Κυριακή 3,5 ώρα με την Γεωργία. Προφανώς στόχος ομάδας να φτάσει αρκετά ψηλά. Η ομάδα του Κόσμου Ισιακού με πάρα πολύ ταλέντο. Μια δεκάδα παικτών που αποτελούν φυσικά το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.

Να πούμε λοιπόν, ο συνεργάτης Δημήτρη Μησιακού, ο Δημήτρης Μπουζούλας, μίλησε για το παιχνίδι με την Ισπανία. Είναι μια πλήρης ομάδα και γρήγορη. Το κλειδί είναι να λέξουμε τον εφηδιασμό του, να σταματήσουμε την μπάλα και να έχουμε καλό αμυντικό transition. Επειδή σουτάρουν όλοι με την πρώτη πάσα και τη δεύτερη, είναι πολύ βασικό κομμάτι για εμάς. Είναι το box out. Και δεν πρέπει να πάρουν τα επιθετικά rebound. Στην ομαδική τους επίθεση θα πρέπει να τους ελέγχουμε, να είμαστε μπροστά τους και να μην έχουμε ρήγματα στην άμυνα. Πρέπει να έχουμε επιθετική άμυνα και να μην τους φοβηθούμε. Στην επίθεση μας χρειάζεται γρήγορη κυκλοφορία, να πάμε να χτυπήσουμε και εμείς τον ευθυνδιασμό. Είμαστε γρήγορη ομάδα, το έχουμε δείξει από την αρχή στα φιλικά, και να είμαστε έτοιμοι στην ομαδική επίθεση να διαβάσουμε, να χτυπήσουμε σωστά τα mismatch και να μην φοβηθούμε τα έψη και να τους χτυπήσουμε εμείς ο ένας εναντίον επιθετικά. Θα πρέπει να αποφύγουμε τα άσκοπα λάθη στην πίεσή τους σε όλο το γήπεδο, είτε είναι το man-to-man press είτε zone press. Είναι βασικό να ελέγξουμε το πρώτο δεκάλεπτο, γιατί μπαίνουν πολύ δυνατά και θέλουν να χτίσουν διαφορές από την αρχή, τις οποίες κρατάνε ως το τέλος των αγώνων. Να πούμε ότι τις δύο τελευταίους αγώνες που έχουν πέτυχει μεταξύ τους οι δύο ομάδες έχουν μοιραστεί από μία νίκη. Η Ισπανία νίκησε 77-71 το 2024, ενώ η Ελλάδα είχε νικήσει δύο χρόνια νωρίτερα, 2022, με 75-47.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι με Γιάννη Σταυρουλάκη και Μάνο Πρίδες στα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio. Έχουμε κάνει μια εισαγωγή για τις εθνικές ομάδες. Είπαμε ότι σήμερα κάνει πρεμιέρα στο δική της πρεμιέρα στο Ευρωμπάσκετ Κορασίων που διεξάγεται στα Γιάννα η εθνική ομάδα απέναντι στην Ιρλανδία. Καλό να μας τα πει η Έλληνα Βοιατζή που είναι ήδη στα Γιάννα, παρακολουθεί από κοντά την πορεία της εθνικής Κορασίων. Καλησπέρα Έλληνα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα από τον Ιωάννη, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά είμαι.
0: Πώς πάει, ζέστη?
1: Ζέστη.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι, μαζί τα είχαμε πει ότι είπαμε να έρθουμε στα Γιάννα να μαζέψουμε δροσιά, αλλά ναι. Όχι. Καμία τύχη.
0: Τίποτα, ζέστη,
1: Τίποτα. Ζέστη, εντάξει, καλοκαίρι είναι, παιδιά, τώρα 7 Αυγούστου.
0: Εντάξει, ναι, φυσιολογικό.
1: Άμα δεν έχει τώρα ζέστη, πότε θα έχει?
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, τώρα πάση ξεκίνησε χθες.
1: Ναι, χθες ξεκίνησε. Δύο παιχνίδια, Ιρλανδία, Νορβηγία, αυτό που μας ενδιέφερε, γιατί είναι ομάδες του ομίλου της που βρίσκεται η εθνική, το Δανία, Ιρλανδία. Πολύ εύκολη νίκη για τη Δανία. Η Ιρλανδία είναι η σημερινή αντίπαλος, η απόψινή αντίπαλος της εθνικής, 7.30 ο αγώνας. Ναι. Όλες οι κοπέλες πανέτοιμες. Την τελευταία προπόνηση που έγινε τώρα νωρίτερα, αυτό που είπε η Κατερίνα Ανδρεοπούλου, προπονήτρια της ομάδας, στα κορίτσια είναι: τώρα είναι η στιγμή σας, ήρθε η ώρα για να παίξουμε μπάσκετ. Κάτι για το οποίο βέβαια περίμεναν πάρα πολύ καιρό τα κορίτσια. Μην ξεχνάμε ότι έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους από την Πορταριά τα τέλη του Ιουνίου. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών.
0: Ναι.
1: Και η ομάδα θα πάει πλήρης.
0: Ναι. Και να δούμε και τι μέρος του λόγου είναι και η Ιρλανδία κιόλας. Δηλαδή, πολύ περίεργη να δούμε.
1: Κοίταξε, σας πω το εξής που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες. Όλες οι ομάδες και οι τέσσερις που έπαιξαν είναι πάρα πολύ δυνατές. Ομάδες οι οποίες στηρίζονται πάρα πολύ στην αμυνά τους, ομάδες οι οποίες οι παίκτριές τους διεκδικούν μπάλες, βουτούν στο παρκέ. Έχει πάρα πολύ μπασκετικό ξύλο, πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ δυνατές.
0: Ναι.
1: Το καλό είναι ότι η Ελλάδα, έχοντας δώσει τα φιλικά παιχνίδια με τα τελευταία, για τα οποία τουλάχιστον προσωπικά έχω εικόνα με τη Μεγάλη Βρετανία, είναι σε αυτό το στυλ. Πολύ δυνατές, πολύ μαχητικές, πολύ ανταγωνιστικές και πολύ μπασκετικό ξύλο. Η Ελλάδα βέβαια το στυλ της είναι λίγο διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι τα φιλικά παιχνίδια που είχε δώσει την έχουν προετοιμάσει για μια τέτοια κατάσταση. Τώρα η Ιρλανδία έχοντας, δεν έδειξε κάτι καλό χθες. Και δεν έδειξε γιατί η Δανία ήταν και πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατή. Δεν την άφησε δηλαδή να κάνει το παιχνίδι της. Το οποίο δεν γνωρίζω, η αλήθεια είναι, δεν μπόρεσα να δω και πάρα πολλά πράγματα από την Ιρλανδία. Πέτυχε, αν θυμάμαι σωστά τώρα, 36 πόντους. Είναι πολύ μικρό το δείγμα για να καταλάβει κάποιος αν είναι μια ομάδα που είναι παραγωγική. Έλεγε χθες ο assistant coach της ομάδας, ο Θωμάς Ντίκας, ότι το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι να παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα και να είναι και στα 40 λεπτά, γιατί έχει πολύ καλά γκάρ. Και έχει και κάποια forward τα οποία έχουν την ικανότητα να διεδίουν και να δημιουργούν μέσα στο καλάθι προϋποθέσεις για καλάθια. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάει η Ελλάδα στο ρυθμό που θα προσπαθήσει να επιβάλλει, ας το πούμε έτσι, η Ιρλανδία. Όπως και να έχουν τα πράγματα, τα κορίτσια είναι προετοιμασμένα. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα, πολύ καλή διάθεση. Ελπίζουν να έχουν και την υποστήριξη των φιλάθλων, των Ιωαννίνων. Οι Ιρλανδοί έχουν εξέδρα, να ξέρετε.
0: Έχουν έρθει δηλαδή.
1: Ναι, έχουν εξέδρα. Έχουν έρθει περίπου 150-200 άτομα, τα οποία όμως κάνουν φασαρία για περισσότερα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν,
1: ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
0: Μάλιστα, ωραία, τέλεια.
2: Γενικότερα, Έλληνα, για τους στόχους της εθνικής αυτή τη διοργάνωση, με ποια προοπτική ξεκινά τις υποχρεώσεις στο τουρνουά?
1: Κοίταξε, Γιάννη, αποφεύγουν τη λέξη άνοδο. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το διάστημα δεν έχει ακουστεί η λέξη άνοδος, παρά το γεγονός ότι ο αντικειμενικός στόχος είναι αυτός, έτσι, να κατακτήσει την πρώτη θέση για να πάρει και το εισιτήριο της ανόδου. αυτό που ακούγεται και που νομίζω ότι στην παρούσα φάση αυτό ισχύει, είναι να πάνε βήμα-βήμα.
0: Ναι, δηλαδή
1: να πάρουν τα παιχνίδια αυτοί διανομένοι στο απόψινό με την Ιρλανδία και το αυριανό με τη Δανία, να πάνε στους ημιτελικούς να δουν στοχιαστεί ποια αντίπαλος θα τους πέσει και από εκεί και πέρα να φτάσει μέχρι τον τελικό. Ναι. Αποφεύγουν τα πολύ μεγάλα λόγια, λογικό εν μέρη, γιατί θέλουν και οι ίδιες να κρατήσουν χαμηλά τον πύχη.
0: Έλα, θύμψε μου λίγο, ένα είναι το εισιτήριο.
1: Ένα, ναι.
0: Έτσι, οπότε...
1: Γιατί είναι τρεις οι χώρες που διοργανώνουν το Ευρωμπάσκετ της δεύτερης κατηγορίας. Οι άλλες χώρες είναι το Λουξεμβούργο και η Σλοβακία. Σε κάθε, λοιπόν, από κάθε λοιπόν τουρνουά, μία είναι η χώρα που θα πάρει το εισιτήριο για την άνοδο. Ναι. Τρεις δηλαδή θα ανέβουν συνολικά. Mm-hmm. Ο στόχος βέβαια είναι αυτός, να πάρει την πρώτη θέση και την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Αλλά του πάνε βήμα-βήμα. Είναι χαμηλά η μπάλα. Για την ώρα είναι χαμηλά η μπάλα.
2: Αυτό που λέμε κατά καιρούς, το πιο σημαντικό ξέχωρο από αποτελέσματα, από το που θα καταλήξει γενικά αυτή η πορεία και η διαδρομή, είναι να δείξουμε ότι κάτι καλό έρχεται από πίσω. Έτσι, ότι υπάρχει ταλέντο, ότι υπάρχει προοπτική, ότι υπάρχει δεξαμενή από την οποία σταδιακά και μελλοντικά και μακροπρόθεσμα θα τροφοδοτήσουν για την πρώτη ομάδα.
1: Ναι, ναι. Όντως υπάρχει ταλέντο σε αυτήν την ομάδα. Επειδή είχε τύχει να δω πολλά από τα κορίτσια που είναι σήμερα στην Εθνική Κορασίδων στα τουρνουά του W, είναι μια πολύ καλή φουρνιά παικτριών και δεν το έχω παρατηρήσει μόνο εγώ, το έχουν παρατηρήσει άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλύτερα τα κορίτσια και την εξέλιξη και την πρόοδό τους, οι προπονητές. Και όλοι λένε ότι είναι μια πολύ καλή φουρνιά παικτριών. Μακάρι μελλοντικά να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο, να πετύχουν πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί από πίσω έρχεται άλλη μια φουρνιά, η οποία αφού μπει στις Κορασίδες, στη συνέχεια θα ακολουθήσει νεανίδων, νέων γυναικών και να φτάσει μακροπρόθεσμα στη νέων γυναικών.
2: Ωραία. Με το καλό λοιπόν να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις και να βασικά να καταλήξει με τον καλύτερο τρόπο η εθνική ομάδα. Έλα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, να μου είναι καλά.
2: Καλό τουρνουά να έχουμε.
0: Αυτό,
1: να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.

0: Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στο web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Άμεσο replay, Μαρίνος Πρίτης, Γιάννης Σταυρουλάκης πίσω από τα μικρόφωνα και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Μιας και έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία τα τελευταία χρόνια στο μπάσκετ της Σαουδικής Αραβίας. Παραμένει κάτοικος Σαουδικής Αραβίας, συνεχίζει στην Al Ittihad, ώστε να συνεχίσει αυτή την απόλυτα πετυχημένη πορεία που έχει διαγράψει εκεί. Coach Ράτσο Κουκουλεκίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
1: Πάσουμε, coach, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Νομίζω, coach, ότι κοιτώντας πίσω αλλά και με δεδομένο ότι έχεις μια νέα συμφωνία με μια νέα ομάδα σε ένα νέο περιβάλλον στην ίδια χώρα, έχεις βρει την Ιθάκη σου, φαίνεται, πως στη χώρα αυτή της Σαουδική Αραβία. Είναι ένα μέρος που έχεις κερδίσει, σου δείχνουν οι ντόπιοι τον σεβασμό, την εκτίμηση. Νομίζω έχεις το τέλειο πακέτο για να δουλέψεις εκεί απρόσκοπα και να στραφείς στο κομμάτι του μπάσκετ, έτσι.
2: Θα διαφωνούσα μόνο στο ότι η Ιθάκη είναι μόνο στην Ελλάδα, ανήκει στην Ελλάδα και η Ελλάδα είναι η πατρίδα μας.
0: Με την έννοια ότι πάντα θα επιστρέψεις και θα
2: ξεκινήσεις. Ακριβώς, καταλαβαίνω. Ναι, όντως έτσι είναι τα πράγματα. Βρήκα αυτό το οποίο περίμενα πάρα πολλά χρόνια. Το επιζητούσα, το αναζητούσα και τελικά ήρθαν όπως ήρθαν τα πράγματα και έμεινα να είμαι ένα καινούριο μέλος της Σαουδικής Αραβίας. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι στον αθλητισμό τα αποτελέσματα είναι αυτά που μετράνε. Και από τη στιγμή που με τις ομάδες τις τρεις που ήμουνα τις προηγούμενες, η Αλ Νάθαρ, η Αλ Χιλάλ και η Αλ Ούλα, κάνοντας επιτυχίες, αυτόματα, πώς το λένε, παρατείνει την πορεία σου και τη συμμετοχή σου στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Mm-hmm. Είναι, μια ομάδα, mm-hmm. είναι μια ομάδα, η Al Ittihad, από τις ιστορικότερες ομάδες του κόλπου και νομίζω ότι είναι, θα έλεγα, μια πολύ μεγάλη τιμή να σε επιλέγει και να συνεχίσει το δρόμο μαζί της. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Θέλω να σταθώ λίγο στο πέρασμα, ειδικά στην Al Hilal, με δεδομένο ότι υπήρξε μια τρομερή τριετία. Κατακτήσατε τα πάντα, όλους τους διαθέσιμους τίτλους, 5 τίτλους. Κάνατε, αν θυμάμαι καλά, coach, και ένα σερί 20 νικών, αν δεν κάνω λάθος. Επιδόσεις πολύ
2: ναι,
0: μεγάλες. Σίγουρα όμως φαντάζομαι ότι το να ταιριάξουν τα χνότα σε εκεί δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα αποτελέσματα. Έχει να κάνει και με την. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό σε κάθε περίπτωση θα ήθελα αυτό να δούμε το πώς κολλήσατε στη Σαουδική Αραβία, πώς γίνεται, κερδίσατε την αποδοχή, την εκτίμηση και τον σεβασμό σε αυτή τη χώρα.
2: Σε παλαιότερη συνέντευξη που είχαμε κάνει, σας είχα πει ότι οι Σαουδάραβες αγαπάνε πάρα πολύ τους Έλληνες. Πρώτον. Mm-hmm. Δεύτερον, είναι άνθρωποι της οικογένειας. Όταν λένε για το Σαββατοκύριακο, μη με ενοχλήσει κανένας γιατί έχω να πάω με την οικογένεια στα οπουδήποτε έχουν να πάνε. Παρόλο που παντρεύονται 5 φορές, η οικογένεια για αυτούς είναι ό,τι πιο ιερό υπάρχει στον κόσμο. Mm-hmm. Επειδή και εμείς είμαστε, εγώ ακόμη προσέχω για τα εγγόνια μου τώρα, mm-hmm. δηλαδή τελειώσαν τα παιδιά μου και προσέχω τα εγγόνια μου. Mm-hmm. Το ίδιο mm-hmm. πράγμα είναι και αυτοί. Και το κυριότερο απ' όλα είναι να σε αποδεχτούν από την αρχή. Να δείξεις ένα πρόσωπο το οποίο μην προσπαθήσεις να καλύψεις κάτι. Αν ναι. έχεις κάποια αδυναμία, άφησέ την να φανεί αυτή η αδυναμία. Mm-hmm. Αν έχεις κάποιο καλό point, ας πούμε, άφησέ το να φανεί. Θα το καταλάβουνε και τότε να είσαι σίγουρος ότι θα σου δώσουν την απόλυτη εμπιστοσύνη ή θα σε σβήσουν από το χάρτη. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είναι μυστικοπαθείς πάρα πολύ, αλλά το κυριότερο απ' όλα ξέρουν να κρίνουν. Δηλαδή αγαπάνε την αλήθεια. Και νομίζω ότι ποιος άνθρωπος δεν αγαπάει την αλήθεια. Mm-hmm. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο νομίζω από την αρχή και σας είπα και άλλη φορά ότι οπουδήποτε και αν πάω διαβάζω πάρα πολύ για την ιστορία τους, για τον πολιτισμό τους, για το mentality τους. Είχα την τύχη να έχω έναν Τινήσιο προπονητή στις ακαδημίες, ο οποίος σαν Άραβας με βοήθησε πάρα πολύ τα πρώτα χρόνια mm-hmm. και νομίζω ότι αυτό ήταν το ένασμα ώστε να μπορέσω να ταυτιστώ πλήρως με την με τη ζωή στην Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι ότι αυτό που λέω και στα νέα παιδιά στους νέους προπονητές, όπου και αν πάτε, μην βάλετε στο μυαλό σας ότι θέλω να γυρίσω κάποια στιγμή. Άστο να πάει. Πρέπει να δουλέψεις ψυχική και σώματι σε οποιαδήποτε χώρα, κράτος ή οπουδήποτε βρίσκεις. Mm-hmm. Μόνο τότε θα πετύχεις. Αν έχεις στο μυαλό σου ότι να κάνω μια καλή χρονιά και να γυρίσω στην Ελλάδα ή και το αντίστροφο, νομίζω ότι είναι μισές δουλειές. Mm-hmm.
0: Κοινός coach, απόλαυσε το, ζήσε κάθε στιγμή και μια και είναι στην επικαιρότητα λόγω της οδής που κάναμε κουβέντα, απόλαυσε το ταξίδι, έτσι. Και όχι το.
2: Νομίζω ότι ακριβώς σημασία δεν έχει ο προορισμός, σημασία έχει το ταξίδι και νομίζω ότι μέχρι στιγμής παίρνω δύναμη, είμαι 66 χρονών που κάποιοι άλλοι ας πούμε μπορεί να είναι και στη σύνταξη και να περιμένουν να ανοιχτώσει. Εγώ είμαι στην ενέργεια, είμαι στη δράση mm-hmm. και με τα παιδιά μέσα στο γήπεδο παίρνεις τελείως διαφορετικές δυνάμεις και νομίζω ότι αυτό είναι ποιότητα ζωής. Mm-hmm.
1: Coach, είχες πει σε παλιότερη συνέντευξη ότι το ποδόσφαιρο στην Αλ Χιλάλ επισκιάζει τα πάντα. Πιστεύεις ότι με την πορεία που έχετε κάνει με την Αλ Χιλάλ τα τελευταία χρόνια επισκιάσατε και εσείς το ποδόσφαιρο? Δηλαδή ο κόσμος γενικότερα ας πούμε
2: κατάλαβα την ερώτηση. Κατάλαβα την ερώτηση. Όπως ξέρετε η Αλ Χιλάλ μετά το τελευταίο άθρο που είχαμε κάνει τους 4 τίτλους το ίδιο καλοκαίρι είχαμε ανανεώσει για 2 χρόνια, αλλά το ίδιο καλοκαίρι η Αλ Χιλάλ διάγραψε τον μπάσκετμπολ. Γιατί από τους 200 που ήταν ακόλουθοι στο Instagram ή στο Twitter, ας πούμε, γιατί το Twitter είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, 200 ακόλουθοι στην ομάδα μπάσκετ, φτάσαμε να είμαστε 250.000. Mm-hmm. Οπότε αυτό ήταν, επειδή το ποδόσφαιρο το βλέπουν εκεί, πως το λένε, ότι είναι υπεράνω των πάντων, δεν θέλουν να τους ακουμπήσεις ούτε τρίχα. Και νομίζω ότι ένας λόγος από αυτούς ήταν και αυτός, που σταματήσανε τον μπάσκετμπολ. Όπως φέτος το σταμάτησε η Αράχλη και ενδέχεται να το σταματήσει και η Αλνάσαρ. Mm-hmm. Είναι ομάδες οι οποίες είναι οι 4 ομάδες που ανήκουν στο PIF. Είναι οι 4 ομάδες, οι συστημικές ομάδες θα έλεγα. Mm-hmm. Οπότε με απότερο στόχο το παγκόσμιο του 34 θέλουν να διαλύσουν τα πάντα γύρω από αυτά τα κλαμπ. Mm-hmm. Και προσπαθούν, αν θυμάστε όπως γίνανε στην Ελλάδα, να γίνουν ΚΑΕ, να βγουν, να αποσκιστούν από το κλαμπ ας πούμε και να προχωρήσουν το δρόμο τους από μόνοι τους με χορηγούς και με οτιδήποτε άλλο, με σπόνσορ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό προσπαθούν να κάνουν.
0: Coach, πάμε στα προσεχώς. Αλ Ιτιχάντ. Μια ομάδα η οποία από ό,τι βλέπω και στο καλεντάρι, στο ποδοσφαιρικό, ξεκινά την επόμενη Τρίτη τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Ναι. Γενικώς, coach, θα ήθελα κάποια πράγματα έτσι να μας βάλεις λίγο στην φιλοσοφία, την νοοτροπία και την κουλτούρα του οργανισμού. Ένας από τους πιο μεγάλους, αν όχι πιο μεγάλος οργανισμός στον κόλπο, έτσι τι πρεσβεύει, τι εκφράζει και τι θέση έχει το μπάσκετ σε αυτόν τον οργανισμό.
2: Ναι. Ίσως είναι η τελευταία των Μοϊκανών. Με την έννοια πια ότι. Προχθές μάλιστα κυκλοφόρησε και αυτό το οποίο συμφωνήσαμε, τους είπα από την αρχή ότι ό,τι και να γίνει είμαστε μία ομάδα. Όταν ήρθα σε επαφή με τους GM είναι 3. Όταν ήρθα σε επαφή μαζί τους είπα ότι εγώ θα έρθω γιατί ξέρω ότι γιατί μου λένε θέλουμε πρωτάθλημα, κύπελο και τους λέω εγώ θα έρθω αλλά δεν είμαι μόνος, δεν είμαι μάγος, είμαστε όλοι μαζί. Mm-hmm. Πέρα από το συμβόλαιο και όλα αυτά μετράει και το τι μπορείς να κάνεις σαν συνεργασία. Mm-hmm. Και τους λέω είμαστε μία ομάδα, one team, και τώρα κυκλοφόρησε ένα σλόγγαν, το είδα εχθές στο Twitter, one team. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Mm-hmm. Και σας πληροφορώ ότι η Αλ Ιτιχάντ έχει τους πιο φανατικούς φιλάθλους στο μπάσκετμπολ. Δηλαδή ακολουθούν την ομάδα μέσα έξω, είναι κάτι ανάλογο επειδή είναι και το κεντρινό μαύρο, είναι σαν τους Αριανούς. Ναι. Οι Αριανοί είναι αυτοί που αγαπάνε πάρα πολύ το μπάσκετ. Έτσι είναι και η Αλ Ιτιχάντ, η οποία αγαπάει πάρα πολύ το μπάσκετ. Mm-hmm. Οι φιλαθλοί της. Δεν ξεχωρίζουν δηλαδή, δεν είναι οι φιλαθλοί που θα πάνε και θα φωνάζουν πέναλτι, είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν mm-hmm. μπάσκετ. Άρα πρέπει να και η ομάδα που θα δημιουργήσουμε, αλλά και η όλη συμπεριφορά μας, θα διέπεται γύρω από τους κανόνες, αν τους αρέσει ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μάλιστα. Coach, θέλω να σας πάω λίγο επί προσωπικού. Μιας και είστε από τους ανθρώπους που εκφράζουν το μπασκετικό που γης και πατρής, έχετε mm-hmm. κοουτσάρει σε 3 διαφορετικές υπήρους. Προσπαθώ να τα μετρήσω για να μην κάνω λάθος. Ναι. Έχετε κοουτσάρει παίκτες διαφορετικών θρησκειών, διαφορετικές χώρες.
2: Ναι.
0: Είναι κάτι, δεν ξέρω αν ξεκινώντας πολλά χρόνια πριν αυτή τη διαδρομή, το είχατε στο νου σας ότι κάποια στιγμή θα συνεχίσετε μια μακρά πορεία εκτός Ελλάδας? Ήταν κάτι το οποίο το σκεφτόσατε να βγείτε, να βγάλετε την εξωστρέφεια και να δουλέψετε όπως έχετε δρεωθεί πλέον τα τελευταία χρόνια εκτός συνόρων?
2: Όχι, όχι. Από την αρχή όχι. Mm-hmm. Ξεκίνησα και μάλιστα, επειδή μου αρέσει πάντα ο ορθολογισμός, ξεκίνησα από την Α τοπικό Θεσσαλονίκης. Πήγα γάμα εθνική με την ομάδα μου, εκείνη εκεί, τους Ακρίτες Οικειών. Πήγα Β' εθνική, πήγα Α2, πήγα βοηθό στον Άρη. Mm-hmm. Και όταν τελείωσα από τον Άρη, τότε μου μπήκε το, το σκουλίκι ότι πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Mm-hmm. Ακολούθησα μια πορεία από τα Σκόπια. Μετά τα Σκόπια πήγα στην την Κύπρο. Μετά την Κύπρο ξαναγύρισα για λίγο στα Σκόπια και μετά έφυγα στην Κίνα. Μετά την Κίνα έφυγα, πήγα στην Τινησία. Mm-hmm. Μετά την Τινησία μου ήρθε αυτή η πρόταση από την Αλνάσαρ το 19 και έμεινα στην Σαουδική Αραβία για τα επόμενα 7 χρόνια. Είμαι 7 σεζόν εκεί, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έχω αυτό το διπορικό. Αλλά να σας πω κάτι, το μπάσκετμπολ, αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές γιατί δεν δουλεύω στην Ελλάδα, το μπάσκετμπολ δεν έχει όρια. Το μπάσκετμπολ παντού είναι το ίδιο. Σε καλούν από το Σουδάν, θα πας στο Σουδάν να μιλήσεις, όταν πρόκειται για μπάσκετ. Αν με καλέσουν για την Ελλάδα, γιατί όχι να βρεθούμε κάποια στιγμή και να μιλήσουμε. Mm-hmm. Άρα είναι προσφορά και ζήτηση, τίποτα άλλο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και να ρωτήσω λοιπόν, σε αυτή τη διαδρομή η οποία συνεχίζεται και θα συνεχιστεί σε έναν πολύ μεγάλο οργανισμό.
2: Γερή να είμαστε. Γερή να είμαστε.
0: Βέβαια, αυτό βέβαια. Είναι κότσι. Τελικά, τι μένει στο τέλος της ημέρας? Μιλήσαμε για τους τίτλους, μιλήσαμε για το σερί νικών, μιλήσαμε για τις μεταγραφές, μετακινήσεις. Αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας τελικά τι είναι, κότσι?
2: Θα σας έδειχνα μια φωτογραφία αυτή τη στιγμή. Τι είναι το τέλος της ημέρας? Είμαι εδώ με τα 4 εγγόνια μου.
0: Να τα χαίρεστε.
2: Είμαστε αυτή τη στιγμή στον κήπο. Στο χωριό, εκεί που γεννήθηκα. Mm. Λοιπόν, αυτά μένουν.
1: Σωστό.
2: Τα λεφτά τα οποία μου μένουν στην τσέπη είναι αυτά τα παιδιά. Είναι η συνέχεια της ζωής. Λοιπόν, αυτά μένουν.
1: Σωστό.
2: Τα λεφτά τα οποία μου μένουν στην τσέπη είναι αυτά τα παιδιά.

0: τα εγγόνια με την οικογένεια, ναι, πριν επιστρέψετε πάλι στη Θεσσαλονίκη. Να ευχηθούμε τα καλύτερα, coach, με υγεία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και το ελληνικό πρωτάθλημα να έχει την ανάλογη συνέχεια, γιατί τώρα βλέπω ότι οργανώνονται και οι υπόλοιπες ομάδες πέρα τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
1: Και νομίζω ότι όταν θα καταλάβουμε ότι ο αθλητισμός είναι ένα παιχνίδι, τότε θα φέρουμε ακόμη περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, γιατί κακά τα ψέματα δεν ζούμε και τις καλύτερες των περιπτώσεων, των συνθηκών. Υπάρχει, πώς το λέμε, μια ανασφάλεια στον κόσμο. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι η χαρά. Και η χαρά αυτή μπορεί να την προσφέρει ο αθλητισμός.
0: Mm-hmm.
1: Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετμπολ, είτε οτιδήποτε άλλο.
0: Κότσο, να ευχηθούμε τα καλύτερα.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά.

0: Εδώ και πάλι, για να σε βλάξει μόνο πριν σε μικρόφωνα. Ωραία, μας θα πει ο coach Κουκουλεκίδης.
1: Έτσι, φίλε, μαθήματα. Μαθήματα ναι. Ζωής. Ο coach έχει διανύσει άπειρα χιλιόμετρα σε προπονητική και σίγουρα ναι. Ο λόγος σου μετράει λίγο παραπάνω.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραίες εικόνες μας έδωσε. Και όλα 7 χρόνια Σαουδική Αραβία, φοβερό.
1: Από το 19, όπως μας είπε. Ναι,
0: ναι, ναι το, δηλαδή προ-κορονοϊού. Mm. Φοβερό. Λοιπόν, πάμε λίγο να κλείσουμε το κομμάτι του Ευρωμπάσκετ Κορασίδων. Μας είπε η Έλληνα Βογιατζή γενικότερα για την προετοιμασία της ομάδας και για το παιχνίδι το απόψινό με την Ιρλανδία. Ως σαν κόβο της Εθνικής Κορασίδων, λοιπόν, ο άρχισαν κόβο της Εθνικής Κορασίδων, ο Θωμάς Δίκας, είπε ότι για το σημερινό παιχνίδι η Ιρλανδία έχει πάρα πολύ καλά γκάρ και παίκτες θέσεις 3 και 4 πολύ καλές στην τρίπλα και προσπαθούν να κάνουν διεισδύσεις μέσα στη ρακέτα. Επίσης είναι μια ομάδα που πιέζει αρκετά, επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην μας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πάρει το πλεονέκτημα στο 1-41. Πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ στο γήπεδο γιατί το αμυντικό του στρατήσεων έχει μεγάλο πρόβλημα. Για το αν θα έχει άγχος στην πρεμιέρα η ελληνική ομάδα, είπε ότι θεωρώ πως όχι. Ίσως στα πρώτα λεπτά τα κότσια να δείξουν κάτι, αλλά πιστεύω ότι θα ξεπεράσουν εύκολα. Θα βοηθήσει ο κόσμος σε αυτό και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι είναι προετοιμασμένες για όλη την διοργάνωση. Να πούμε ότι οι παίκτες που έχει διαθέσει τη Κατερίνα Ανδρεοπούλου είναι οι εξής: Όλγα Κιναμέα, Αλεξάνδρα Μιλιτσοπούλου, Μαριάνθη Τουλούπη, Λιλί Βουγιούκα, Νεφέλη Σκούμα, Κέλλη Χουσελά, Πάγκελα Μπεκίρη, Ρέα Λάσκαρη, Μαριάννα Μαλιαρού, Στέλλα Μανάβη, Λίτσα Ιτόγια και Αριάννη Βλάχου. Έχουν από μία νίκη οι ομάδες, η Ελλάδα και η Ιρλανδία, στο πρόσφατο παρελθόν. Η Εθνική είχε κερδίσει 57-50-2016 στην Οραντέα και ένα χρόνο νωρίτερα είχε χάσει 60-47 στην Οχρίδα από την Ιρλανδία. Θυμίζουμε ότι είναι δωρεάν είσοδος για όσους θέλουν να δώσουν το παρόν. 7,5 ώρα το τζάμπολ του αγώνα. Λογικά θα έχει αρκετό κόσμο. Σίγουρα θα έχει αρκετούς Ιρλανδούς, όπως είπε η Έλληνα Βογιατζή νωρίτερα. Αλλά καλό είναι να υπάρχει και υποστήριξη των Ελλήνων φιλάθλων.

Φυσικά βέβαια σήμερα όπως είπαμε είναι η μέρα εθνικών ομάδων, γιατί υπάρχει και εθνική νέα ανίδων. Εθνική νέα ανίδων που προφανώς έχει ξεκινήσει και πάει αρκετά καλά. Σήμερα το βράδυ έχει μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αντιμετωπίζει σε 9 η ώρα τη Λιθουανία για τα προμηνελικά της διοργάνωσης Ευρωμπάσκετ Άντερ 18 β' κατηγορίας που γίνεται στην Τουλτσέα της Ρουμανίας. Φυσικά απότερος στόχος ο μάνας του Βασίλη Μασλαρινού είναι η επιστροφή στην πρώτη κατηγορία και μέχρι στιγμής η ομάδα είναι αίτητη. Πάει πάρα πολύ καλά. 9 η ώρα λοιπόν το παιχνίδι με τους Λιθουανούς. Θέλει να κάνει το ένα ακόμα μεγάλο βήμα για την πρόκληση στα ημιτελικά. Και έχουμε λοιπόν κάποιες δηλώσεις. Η βοηθός του Βασίλη Μασλαρινού, η Αναστασία Μύρβαλη, είπε ότι η Λιθουανία είναι μια ομάδα καλή και επικίνδυνη, έχοντας καταφέρει να προκριθεί ως δεύτερη στην τριπλή ισοβαθμία στον όμιλό της. Είναι μια ομάδα με ψηλότερο από εμάς και πρώτος στόχος, ψηλότερη από εμάς και πρώτος στόχος είναι να ελέγξουμε τα rebound, δίνοντας δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες στις επιθέσεις τους. Θέλουμε να επιβάλλουμε το γρήγορο ρυθμό μας, αποφεύγοντας έτσι τα κορμιά τους. Θα μας βοηθήσει φυσικά και η εμπειρία που πήραμε από ένα σκληρό όμιλο, όπου ήδη αγωνιστήκαμε με ομάδες με μεγαλύτερη κορμιά από τα δικά μας. Μπορούμε λοιπόν να προσαρμοστούμε σε αυτή τη συνθήκη και αν καταφέρουμε να συνδυάσουμε το αμυντικό μας κομμάτι με τη σκληρά και τα κλεψίματά μας μαζί με μια βελτιωμένη επίδοση στο σουτ, όπου πρέπει να το πιστέψουμε λίγο περισσότερο, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Να πούμε ότι τα παιχνίδια 1:30 ξεκινάει σε λίγη ώρα το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών, Ισραήλ-Ισλανδία. Στις 4 η ώρα το μάτς Αυστρία Μεγάλη Βρετανία, σε 6:30 ώρα το μάτς Ρουμανία-Βουλγαρία και σε 9 ώρα αγώνας της εθνικής ομάδας με την Λιθουανία. Να πούμε, αν η εθνική ομάδα καταφέρει να κερδίσει, θα παίξει τα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ρουμανία-Βουλγαρία. Οπότε λοιπόν το βασικό είναι να πάνε όλα καλά και η εθνική να προχωρήσει και να φτάσει στο στόχο της.

0: Εδώ μας και πάλι άμεσο replay. Γιάννης Σαβουλάκης, Μάνος Πρίδης στα μικρόφωνα, ο Γιώργος Κυβιανίδης σε δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και πάμε σε επόμενη καλεσμένη μας, η οποία έχει να μας πει πολλά ωραία και ενδιαφέροντα. Έχουμε μαζί μας την Κατερίνα Μαρίν, η οποία πήρε μια πολύ μεγάλη απόφαση. Αναχωρεί από την Ελλάδα και πηγαίνει στο αγαπημένο Βερολίνο και στην Άλμπα Βερολίνου. Καλησπέρα Κατερίνα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, γεια, καλά είμαι.
0: Καλά, πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Τέλεια. Σιδεροκέφαλη, καλή αρχή, με υγεία, να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λίγο θέλω πριν πάμε στην Άλμπα να μας πεις να μας κάνεις ένα απολογισμό, γιατί έζησες αρκετά χρόνια με τον Μπας Γιάννα, να μας πεις τι κρατάς από όλη αυτή τη διαδρομή σε συγκεκριμένη ομάδα.
1: Μόνο θετικά έχω να πω. Ήταν η ομάδα που με πίστεψε και με βοήθησε στο να αναδείξω το ταλέντο μου και αυτό που μπορώ να κάνω και τη δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Και όταν νιώθω άνετα και όλη μια ομάδα, καταλαβαίνεις ότι...
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα κιόλας είναι και το ανάλογο.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Όχι, ολοκλήρωσε, εντάξει.
1: Ολοκλήρωσε.
0: Mm-hmm. Επειδή είδα και μια παλιότερη σύνδεξη που έχεις δώσει και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που είπες, και θα πάμε λίγο το χρόνο πίσω μέχρι να πάμε στην Άλμπα, το ότι ενώ ήσουν στο δημοτικό,

0: Ναι.
1: Ήταν μια πόλη που επένδυε στο μπάσκετ. Όλα τα κορίτσια από τα Νολιά είχαν παίξει μπάσκετ. Έχουν παίξει πολύ μεγάλες αθλήτριες στο Δασάλ. Βέβαια, εγώ ήμουν πολύ πιο μικρή. Mm-hmm. Οπότε ναι, έτσι ξεκίνησε. Παρακινούσαν όλα τα κορίτσια να παίξουν. Mm-hmm. Από τα δημοτικά, σε όλα τα σχολεία. Γινόταν, ήταν μεγάλη, πολύ οργανωμένο το θέμα. Mm-hmm. Και έτσι ξεκίνησα. Ναι.
0: Τι σε εξητάρε, δηλαδή, είδες ένα φυλάδιο στα χέρια σου. Τι είναι αυτό που σου κάνει το κλικ και λες κάτσε να ξεκινήσω. Δηλαδή,
1: η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα τι ακριβώς ήταν το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και λέω να το δοκιμάσω, γιατί εντάξει, πάντα ήμουν ένα παιδί έτσι, ενεργητικό, που το άρεσε να παίζει. Και κόλλησα γιατί και κάπως μου τέριαξε. Mm-hmm.
0: Και λόγω του ύψους και τα λοιπά, έτσι, δηλαδή έπαιξε
1: ναι,
0: και αυτό το ρόλο.
1: Αλλά νομίζω κυρίως λόγω ναι. ότι το είχα και λίγο μέσα μου, μου άρεσε, ναι, το ήθελα. Ναι.
0: Άρα ήταν, υπήρχε μέσα σου, απλά δεν το έχεις καταλάβει και έλεγες στην πορεία να...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Κατερίνα, πάμε και στα προσεχώς. Ό,τι αφορά την Άλμπα, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πώς προέκυψαν γενικά, εσύ είχες βάλει, είχες λοκάρει στο να συνεχίσεις την καριέρα στο εξωτερικό, ή απλώς ήταν κάτι που προέκυψε στην πορεία σε μια ομάδα την οποία μάθαμε τα προηγούμενα χρόνια από το αντρικό, από τη συμμετοχή της στην Ευρωλίγκα. Ναι. Όμως φαίνεται ότι γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά και πολύ καλή δουλειά και στο κομμάτι των γυναικών.
1: Ήταν χρόνια ο στόχος μου να βγω στο εξωτερικό. Mm-hmm. Απλά τώρα θεώρησα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή. Mm-hmm. Κοιτούσα κυρίως εξωτερικό φέτος, και έτσι προέκυψε η Άλμπα.
0: Ναι.
1: Όντως κάνουν πολύ καλή δουλειά σε όλα τα τμήματα, και στο αντρικό και στο γυναικείο είναι πολύ οργανωμένοι. Ειδικά στο γυναικείο τα τελευταία 5 χρόνια είναι ένας σύλλογος που αναπτύσσεται συνεχώς. Mm-hmm. Κατάφερε να κατακτήσει πρωτάθλημα και κύπελο, έχει υψηλές φιλοδοξίες. Και ήθελα να γίνω μέρος αυτής της προσπάθειας και να βοηθήσω την ομάδα να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί. Mm-hmm. Θεώρησα ότι ήταν η κατάλληλη συνθήκη για μένα.
0: Πώς ήταν οι συζητήσεις που έκανες με τους ανθρώπους της Άλμπα? Τι είναι αυτό που σου έκανε κλικ γενικότερα από όλα αυτά που συζήτησες?
1: Εξαιρετικές. Μίλησα με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας. Η προσέγγιση του ήταν πολύ ανθρώπινη αλλά και επαγγελματική.
0: Ναι.
1: Μου έδειξαν ότι είναι οργανωμένοι σε όλα, ότι βάζουν ως κύριο στόχο ναι μεν τους στόχους που έχει η ομάδα, να κατακτήσουν οποιοδήποτε τίτλο και να πάνε καλά με τη χρονιά, αλλά μου έδωσε να καταλάβω ότι υπολογίζουν και πολύ το ευζήν των αθλητριών, ιδιαίτερα των ξένων, ας πούμε, πάνε εκεί. Mm-hmm. Να τους παρέχουν ό,τι χρειάζονται, εγκαταστάσεις, παροχές, οτιδήποτε. Και μου μίλησε με έναν πολύ ωραίο έτσι, τόνο και τρόπο, και κάπως με το που μίλησα μαζί και το κλείσαμε, κάπως ήξερα ότι μάλλον εκεί είναι ο προορισμός μου για φέτος.
2: Να ρωτήσω λοιπόν, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα και με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες Ελληνίδες παίκτριες αναζητούν την ευκαιρία τους στο εξωτερικό, να σε ρωτήσω λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για μια αθλήτρια να αποφασίζει να βγει από το comfort zone, να δοκιμάζει τις δυνάμεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πρωταθλήματα, και τι μπορεί να προσφέρει τελικά αυτή η εμπειρία στην εξέλιξή της?
1: Θα μιλήσω για μένα, γιατί για την κάθε αθλήτρια είναι διαφορετικό. Μπορεί σε κάποια να ταιριάξει, κάποια να μην ταιριάξει, κάποια να νομίζω ότι το θέλει αλλά να μην το θέλει, κάποια να το θέλει όντως και ακόμα παραπάνω. Οπότε και εγώ, επειδή δεν έχω βγει ακόμη έξω, είναι πρώτη μου χρονιά, θα μιλήσω το πώς νιώθω τώρα. Θεωρώ ότι μόνο ο καλύτερος γίνεσαι, εμπειρίες πολλές. Κατευθείαν με το που πας σε μια τέτοια ομάδα και βλέπεις εγκαταστάσεις, τον τρόπο λειτουργίας, έχει άλλη ψυχολογία, ναι, κατευθείαν στο να παίξεις, και αυτό μόνο καλύτερο μπορεί να σε κάνει.
0: Mm-hmm. Μίλησες, πήρες κάποια γνώμη από κάποια συμπαίκτριά σου προτού πάρεις την απόφαση, ή με κάποια φίλη σου, οτιδήποτε, ή από την
1: δεν
0: σου?
1: Ρώτησα, εκ των υστέρων έμαθα ότι μία πρώην συμπαίκτρια μιας συμπαίκτριάς μου έπεσε στην Άλμπα και είχε πολύ θετικές εντυπώσεις, οπότε θετικό και αυτό.
0: Είπε ο αθλητικός διευθυντής του οργανισμού, ο Ιμάρ Οχέδα, ότι με την Κατερίνα

0: πείσουμε τα φτερά μας. Είναι αυτό που λέμε ότι είσαι έτοιμη να ανοίξεις τα δικά σου φτερά προς κάπου που είναι μια χώρα μπασκετικά που θα πας και είναι μια χώρα που ασχολείται πάρα πολύ με το μπάσκετ γενικότερα.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ούτε πάω προκατηλημένη ούτε τίποτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα χαραχθεί η πορεία στη συνέχεια. Εγώ πάω με στόχο να δουλέψω, να ρουφήξω όσο πολλές εμπειρίες μπορώ. Και ναι, όλα θα πάνε καλά. Ειδικά τώρα που η ομάδα είναι και στο μίλιο του EuroCup.
0: Μπράβο,
1: δεν είναι μόνο...
0: στην Ευρώπη κιόλας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Να ρωτήσω κι εγώ λοιπόν πόσο διαφορετική είναι, να πάμε λίγο στο κομμάτι της ψυχολογίας που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Το πόσο διαφορετική λοιπόν είναι η ψυχολογία μιας αθλήτριας όταν αφήνει μια γνώριμη κατάσταση στην Ελλάδα για να κυνηγήσει μια νέα πρόκληση στο εξωτερικό. Να σε ρωτήσω ποιο είναι το μεγαλύτερο κίνητρο πίσω από αυτή την απόφαση και παράλληλα ποια είναι η πιο μεγάλη πρόκληση που περιμένεις να αντιμετωπίσεις στην Άλμπα.
1: Θα ξεκινήσω από την πρόκληση. Καταρχάς νιώθω μόνο ενθουσιασμό και ανυπομονησία για όσους έρχονται. Η μεγαλύτερη πρόκληση ίσως είναι να προσαρμοστώ σε άλλο τρόπο ζωής, σε διαφορετική καθημερινότητα. Γενικά δεν με ενοχλεί να αλλάζω περιβάλλον. Και ήταν το πρώτο σκέλος ερώτηση.
2: Για την πρόκληση και για το γεγονός ότι το μεγαλύτερο κίνητρο πίσω από αυτήν την απόφαση.
1: Το μεγαλύτερο κίνητρο είναι η δουλειά που χωρίς όλα τα χρόνια, η θέληση που έχω, το πόσο αγαπώ το μπάσκετ, αυτό που κάνω. Κάπως συνεχώς όταν εξελίσσει κάπως το εξαργυρώνεις αυτό.
2: Μάλιστα. Και κλείνοντας, Κατερίνα, να σε ρωτήσω πέρα από τους προσωπικούς στόχους, τι θα ήθελες στο τέλος της παρουσίας σου στην Άλμπα να έχεις κερδίσει τόσο ως αθλήτρια όσο και ως άνθρωπος.
1: Ως αθλήτρια φυσικά θέλω η ομάδα να πάει όσο καλύτερα γίνεται, να κερδίσει κάποιο τίτλο εγχώρια, θα τον τυδανικό. Ως άνθρωπος είναι διαδρομή. Όλα αυτά που θα αποκομίσω από κάθε στιγμή που θα περάσω, στους αγώνες, προπονήσεις, διαχείριση καταστάσεων, στο να είμαι δυνατή ψυχολογικά, γιατί εντάξει, όσο να είναι, φεύγω πρώτη φορά από τη χώρα μου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε ναι, αυτό πιστεύω θα αποκομίσω στην Κατερίνα.
0: Μάλιστα, ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Πότε με το καλό φεύγεις για Βερολίνο?
1: 16 Αυγούστου.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Τέλεια, τέλεια, σούπερ. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή αρχή, υγεία πάνω απ' όλα, αυτό το βασικό, και να πάνε όλα καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Και θα τα ξαναπούμε μέσα στη χρονιά.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Και εσύ, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, γεια.

Εδώ είμαστε και πάλι για να σε βλάξει μάλλον ο Σπρίντερ στα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio, άμεσο replay. Είχαμε λοιπόν και την Κατερίνα Μαρίνη, 27χρονη γκάρντ, η οποία συνεχίζει την καριέρα της στην Άλμπα Βερολίνου, εκτός Ελλάδος, με στόχο να άνοιξει τα φτερά της και να φτάσει ψηλά, ψηλότερα. Και είχαμε ευκαιρία να μας τα πει, να μας πει και γενικότερα πώς ασχολήθηκε με το μπάσκετ. Θα τα διαβάσετε, όσοι δεν ακούσατε, θα τα διαβάσετε μέσω του δελτίου τύπου. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που αφορά το ΣΕΦ. Καθότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αποφάσισε να ακυρώσει τον αρχικό διαγωνισμό της ενεργειακής αναβάθμισης και να τον επαναπροκηρύξει. Αυτή είναι η ενημέρωση που υπάρχει. Νέα δεδομένα λοιπόν προκύπτουν για το έργο αυτό, προϋπολογισμός περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ και η διαδικασία ξεκινήσει εκ νέου με επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, καθότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας που είχε αναλάβει τη διενέργεια του διαγωνισμού επέλεξε να ακυρώσει την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία. Ο αρχικός διαγωνισμός είχε προκυρυχθεί στις 4 Μαΐου, αλλά τελικά αποφάσισε να αλλάξουν τα δεδομένα. Το έργο αφορά την ολική ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ μέσω εκτεταμένων παρεμβάσεων τόσο στο κέλυφο στα 2 όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Στόχος είναι η σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, η αποκατάσταση φθορών που έχουν προκύψει από την πολιτική χρήση και τη χείραση των υλικών, αλλά και η προσαρμογή των εγκαταστάσεων σύγχρονες απαιτήσεις που επιβάλλουν νέες κλιματικές συνθήκες και τα ενεργειακά πρότυπα. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο βαλλοντικό στάδιο, το οποίο αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα του ΣΕΦ τα επόμενα χρόνια. Οπότε λοιπόν πάει πίσω και αυτό το κομμάτι.

0: Εδώ μας και πάλι.
1: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα της εκπομπής άμεσο replay. Μάριος Πρίτης, Γιάννης Σταυρουλάκης πίσω από το μικρόφωνο του Web Radio. Πάμε να δούμε λίγο κάποιες ειδήσεις όσον αφορά την επικαιρότητα στην GBL, με δεδομένο ότι οι ομάδες συνεχίζουν να υλοποιούν τον μεταγραφικό σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν. Όπως έγινε λοιπόν νωρίτερα γνωστό, το Περιστέρι διατήρησε στις τάξεις του τον Τζόνι Τούνας για ακόμη έναν χρόνο. Ο Τζόνι Τούνας λοιπόν θα συνεχίσει για ακόμα μια σεζόν στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Περιστέρι. Θα παραμείνει λοιπόν έως και το 2027, το επόμενο καλοκαίρι. Ο 24χρονος Γκάρ θα συνεχίσει να ενισχύει το Περιστέρι προκειμένου να πετύχει τους στόχους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πέρυσι ο Ιτούνας είχε 2,8 πόντους και ένα rebound σε 22 συμμετοχές, μένοντας στο παρκέ για περίπου 10 λεπτά ανά αγώνα. Από εκεί και πέρα η Καρδίτσα προχώρησε μια σημαντική κίνηση, με δεδομένο ότι κράτησε στις τάξεις τον Οκόρο. Ο Φρανς Οκόρο, ο οποίος θυμίζουμε ο Γερμανός Φέντερ, είχε υποστεί ένα σοβαρό τραυματισμό τον Νοέμβριο του 2025, ωστόσο επέστρεψε στους Θεσσαλούς, θα φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είναι έτοιμος να επιστρέψει υποχρεώσεις των Θεσσαλών, αποτελώντας ξανά μία από τις βασικές επιλογές στη ρακέτα. Θυμίζουμε ότι ο Κόρο είχε τραυματιστεί στον εντός έδρας αγώνα του BCL με την Οστάνδη. Πραγματοποίησε το μεγαλύτερο μέρος της αποθεραπείας του στην Καρδίτσα και πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική δράση. Η τελευταία σημείωση όσον αφορά τις κινήσεις των ομάδων της GBL είναι η μεταγραφή που ανακοίνωσε η Δόξα Λευκάδας. Έκλεισε τον Τζος Σάρμα. Οι νεοφώτιστοι λοιπόν, ή μάλλον οι νησιώτες, οι επτανίστοι επιστρέφουν στη μεγάλη κατηγορία. Ο Σάρμα ήταν ψηλά στη λίστα του coach Θοδωρή Ζή για τη θέση 5 και έτσι οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία. Ο 29χρονος σέντερ λοιπόν θα γεμίσει την front line της Δόξας. Πρόκειται για έναν παίκτη που έχει παραστάσεις από υψηλό επίπεδο. Θυμίζουμε πως έχει παίξει στους London Lions, στο Eurocup, επίσης αγωνίστηκε στο παρελθόν στην Bursaspor, στο FIBA Europe Cup, ένας παίκτης ο οποίος αναμένεται να βοηθήσει με την εμπειρία του τη Δόξα Λευκάδας στην επιστροφή της GBL.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει διότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει την προετοιμασία. 12 Αυγούστου λοιπόν θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας. Ένα καλοκαίρι πάρα πολύ καυτό, με ρεκόρ και στα διαρκείας. 6.000 διαρκείας έχει πωλήσει ο ΠΑΟΚ, πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε τις πρώτες αφίξεις. Ο Πριν Ταϊρή, ο οποίος έχει φτάσει, ήταν ο πρώτος που άνοιξε το χώρο των αφίξεων. Θυμίζουμε ότι ο ίδιος όταν έφτασε είχε πει ότι ο στόχος είναι να πάρω ένα τίτλο με τον ΠΑΟΚ. Νιώθω ότι έχω να τελειώσω μια δουλειά, γιατί πέρσι δεν καταφέραμε στους τελικούς στο FIBA Euro Cup. Έχουμε την ευκαιρία όμως να το κάνουμε και φέτος. Ο δεύτερος που έφτασε στην Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, είναι ο Μπεν Μουρ, ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με το δικέφαλο του Βορρά. Έφτασε σήμερα το πρωί, αρκετά αυθεντολός στις τοποθετήσεις του, αλλά πάντα με τοποθετήσεις οι οποίες αντικατοπίζουν τα όσα περιμένει και ο ίδιος. Νομίζω ότι το επίπεδο της οργάνωσης που θα παίξουμε το Euro Cup έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς και το ότι η ομάδα θα είναι πολύ ανταγωνιστική και θα έχει την δυνατότητα να διεκδικήσει και να κερδίσει τίτλους. Αμφίβολα είναι δύο παίκτες οι οποίοι σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ τους νέους παίκτες του ΠΑΟΚ. Βέβαια, παίκτες με εμπειρία, που είναι ο Καλάς και ο Όσμα, δεν το συζητάμε αυτό. Την Κυριακή θα συνεχιστεί ο υπόλοιπος χορός των αφίξεων, με παίκτες όπως είναι ο Χάτζινς και ο Γκρέι, ώστε το 10 Αυγούστου να αρχίσει σιγά σιγά ο Ανδρέα Τρικέ με τους συνεργάτες του να χτίζουν τον ΠΑΟΚ της νέας αγωνιστικής σεζόν. Ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ, ο Κόλμπι Τζόνς της Μανρέσα. Μανρέσα, μία εκ των αντιπάλων του ΠΑΟΚ στο EuroCup, δεν θα φορέσει τη φανέλα του. Κόλμπι Τζόνς, ο Αμερικανός γκάρτ, δεν πέρασε τα ιατρικά με την ισπανική ομάδα και έτσι η συμφωνία ακυρώθηκε. Βέβαια, η Μανρέσα δεν γνωστοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες, προφανώς για προσωπικούς λόγους δεν ήθελε να το κάνει αυτό. Αλλά όπως και να έχει, δεν θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι θέτα στην Καλυτά Σαράι ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Σμάιλαγκιτς. Ο Σμάιλαγκιτς, έμπειρος ψηλός, 25χρονος φόρκορτ που έπαιζε και στην Ιβέρτους Μπολόνια, θα παίξει κατά Σαράι. Ήταν μια συμφωνία που υπήρχε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ανακοινώθηκε ο Σέρβος ψηλός χθες.

0: τα χθεσινή ενημέρωση, αλλά okay, την ώρα που βγήκε δεν υπήρχε εκπομπή, είχε ολοκληρωθεί. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε χθες την μεταγραφή του 24χρονου Αμερικανού guard forward Λάντερς Νόλι. Ο Λάντερς Νόλι, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα της Ένωσης μέχρι το 2027. Υπήρχε συμφωνία. Απλά περιμένει η ΑΕΚ να τελειώσει τις υποχρεώσεις του με την Al Ittihad Ali, στην οποία έχει 21,5 πόντους, 5,9 rebound, 3,4 assist. Ο πρώην παίκτης του Άρη ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας του γαλλικού πρωταθλήματος τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Σίγουρα αυτό δείχνει ότι είχε μια πολύ γεμάτη χρονιά, με 19,5 πόντους, 4,5 assist και 4 rebound στην γαλλική Νανσή. Ο ίδιος εξήγησε τη σημασία της παρουσίας του Dragan Sakota. Έπαιξε σημαντικό λόγο για αυτόν ότι ο Sakota είναι στην ομάδα, και τον παρακίνησαν και τον ρώτησαν να πει το ναι και να υπογράψει στην ΑΕΚ. Περιμένει πως και πότε να ξεκινήσει η προετοιμασία η ΑΕΚ, η οποία να πούμε ότι απομένουν τρεις κινήσεις να κάνει. Είναι, η μία κίνηση είναι του Αμερικανού Γκάρντ, η οποία θα πάει πιο αργά λογικά, ενός Γκάρντ που θα είναι και σκόρερ. Κοιτάζει ένα τεσάρι με εμπειρία από Ευρωλίγκα. Δεν έχω μάθει όνομα, αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Κοιτάζει τεσάρι με εμπειρία από Ευρωλίγκα. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα είναι, αν προχωρήσει συγκεκριμένη κίνηση από ό,τι λένε στην ΑΕΚ, θα είναι αρκετά ακριβή η μεταγραφή. Και η άλλη υπόθεση έχει να κάνει με τον Γιαννούλη Λαριτζάκη. Ο Λαριτζάκης είναι θετικός, είναι φορέας φανέλα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θέλει να τον πάρει πίσω. Ο ίδιος όλος πρέπει να παίξει κιόλας, το θέλει. Λογικό είναι αυτό. Μένει όμως να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Γουόκα, και αν ο Γουόκα πάει σε Ντουμπάι. Εκεί μειώνεται τα ελληνικά διαβατήρια για τον Ολυμπιακό και μπορεί να επηρεαστεί η υπόθεση του Γιάννου Λαριτζάκη. Δηλαδή, αν φύγει ο Γουόκαπ, εκεί θα δυσκολευτούν αρκετά και το θέμα του αν ο Λαριτζάκης φύγει και να πάει στην ΑΕΚ. Αλλά είναι κάτι θα το δούμε
1: εν καιρό.
0: Πολύ εν καιρό. Ναι.

Ο Άνταμ Οκόκα, ο νέος άσος του Άρη, ο Γάλλος guard forward, ο οποίος ήταν MVP των τελικών του EuroCup με την Μπουρκ στους τελικούς με την Μπεσίκτας, έβαλε και εκείνο το καλάθι της νίκης στο δεύτερο τελικό. Ο Γάλλος guard forward, ο οποίος είναι παίκτης του Άρη, ανακοινώθηκε χτες. Έκανε τις πρώτες δηλώσεις, είπε ότι είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος στην έλευσή μου στον Άρη, υπομονώ να έρθω στη Θεσσαλονίκη να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό staff και τους φιλάθλους της ομάδας. Θέλω να χτίσουμε κάτι μεγάλο με την ιδιοκτησία και τη διοίκηση, οι οποίες συνδείχνουν ότι έχουν υψηλές φιλοδοξίες και στόχους για την ομάδα και την πόλη γενικότερα. Για τους φιλάθλους είπε ότι τους οποίους είχε αντιμετωπίσει για δύο χρονιές ως παίκτης της Κλουζ. Είπε ότι οι φιλάθλοι πάντα δίνουν όθηση και όλη τους την ψυχή και την ενέργεια και τους, για τους παίκτες. Ανυπομονώ να νιώσω την ενέργεια και να ζήσω αυτή την ατμόσφαιρα αυτή τη φορά ως οικοδεσπότης. Τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος από τον Μοκόκα στο παρκέ? Είπε ότι οι φιλάθλοι να περιμένουν ότι θα είμαι επιδραστικός και στα δύο άκρα του παρκέ και πως η ενέργεια που θα βγάλω στο γήπεδο θα είναι ασύγκριτη. Και το μήνυμα που έστειλε στον κόσμο του Άρη, είπε ότι γεια σου, Άνταμ Μοκόκα, ετοιμαστεί για την ερχόμενη σεζόν και τι θα χρειαστούμε όλους σε ολόκληρη τη χρονιά να μας σωθήσετε ώστε να κυνηγήσουμε τους στόχους μας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα σας γνωρίσω και δώσω το καλύτερο με αυτό για τον Άρη. Ενδεχομένως να μην είναι η τελευταία μεταγραφή που ανακοίνωσε ο Άρης, διότι στα Σκαριά υπάρχει η προεργασία που γίνεται με τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Από τη στιγμή που έφυγε ο Αμίν Νουά και πήγε στη Μάλαγα, ο Άρης θέλει ένα παίκτη που να κουμπάει 3-4 στο 4, και ότι το Θανάση πλέον νομίζω θα πει στο 4. Οπότε μένει να δούμε και τι θα γίνει με συγκεκριμένη κίνηση. Οπότε αν κλείσει και ο Θανάση Αντετοκούνμπο στον Άρη, ο Άρης ολοκληρώνει τις μεταγραφικές του υποθέσεις.

Εδώ συνεχίζουμε. Διεθνή λοιπόν. Η Λιθουανία ανακοίνωσε το παράθυρο, την προεπιλογή για τα παράθυρα του Αυγούστου. Οι πιο χειρές απουσίες είναι σίγουρα αυτή του Ντομάντα Σαμπόνης, του Μάντας Μπουζέλης, του Κάσπαρας Γιακουτσιώνης και φυσικά του Γιώνας Βαλαντσιούνας. Εκτός έχει μείνει και ο Ρόκας Γιακουμπάιτης. Η προεπιλογή λοιπόν είναι η εξής: Χριστούπας Ζεμάιτης, Αουγκούστας Ματσουγιώνης, Μάντας Γιωγκέλα, Παόλους Βαλίντσκας, Λαωρίνας Μπελιάουσκας, Καρόλης Λοκούσιονας, Ουζόλας Τουμπέλης, Μιντόκας Κατσίνας, Οσβάλτας Αλιτσεβίδιος και Τσεκιμάντας Μινιώτας, Μαρέκας Μπαρεβίδιος και Ντονάτας Μοτκεγιούνας. Είναι η προεπιλογή για την Εθνική Λιθουανίας, παράθυρα λοιπόν του Αυγούστου. Σεγγέλια, ο Σεγγέλια ο οποίος αναχώρησε από την Μπαρσελόνα και με προορισμό την Ντουμπάι, έκλεισε στην Ντουμπάι ο Γεωργιανός Φόρκ, ο οποίος πέσει 1 εκατομμύριο ευρώ για να μην έρθει από την Μπαρσελόνα. Μετά τον Ζάβι Πασκουάλ και άλλος ένας μέλος της Μπαρσελόνα πλήρωσε την τσέπη του για να αποχωρήσει από τους Καταλανούς, σημά του coach Έκουλης, που η οποία μπαίνει στην νέα εποχή με αρκετούς αστερίσκους και με ένα ρόστερ το οποίο έχει τα πάνω και τα κάτω του, πιο πολύ τα κάτω θα πω, ποιοτικά έτσι λίγο χωλαίνει σε κάποια πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσει να κάνει οτιδήποτε καλύτερο γίνεται. Ο Τόνι και Σεγγέλη αποχέτησε λοιπόν την Μπαρσελόνα και είπε το εξής: προνόμιο να φορέσω τη φανέλα και να προσωπήσω ένα σύλλογο με τόσο μεγάλη ιστορία και παράδοση. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, το προσωπικό και όλους όσοι εργάστηκαν πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας σε αυτό το κοινό ταξίδι. Προσφυλάζω, σας ευχαριστώ για το πάθος και την υποστήριξή σας. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο για μένα: κάθε μέρα είναι τα πάντα για αυτό το σύλλογο, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Φεύγω με πλήρη ηρεμία, ξέροντας ότι έδωσα τα πάντα. Σας ευχαριστώ για όλα. Βίσκα Ελμπάτσα ήταν το μήνυμα του Γεωργιανού, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος και την εθνική ομάδα, διότι η εθνική θα παίξει με Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία στο δεύτερο παράθυρο του Αυγούστου, με στόχο φυσικά να προχωρήσει. Τι άλλο έχουμε? Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος συνεχίζει τη δική του προετοιμασία για να είναι έτοιμος. Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει ανεβάσει ένα βιντεάκι, το ανέβασε ο προσωπικός του γυμναστής ο Ντέσμοντ Κένεντι, προπονείται πάρα πολύ σκληρά και σε αυτό το βίντεο ο ομογενής γκάρτ του Ολυμπιακού είχε 13 στα 14 τρίποντα, οπότε βλέπετε ότι είναι πραγματικά σε μια τρομερή κατάσταση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με στόχο να είναι έτοιμο στη νέα χρονιά. Με τον Ντόρσεϊ να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε διαδικασία να γίνει το deal, την επέκταση συμβολαίου. Έχουν γίνει κάποιες πρώτες κουβέντες, κάποιες πρώτες συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχει ένα κοινό σημείο επαφής, γιατί υπήρχε έτσι να πούμε μια διαφορά στο οικονομικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι πάει καλύτερα το συγκεκριμένο θέμα και λογικά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Ολυμπιακός θα ανακοινώσουν την επέκταση συμβολαίου για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή μέχρι το 28 ή το 29, με αυξημένες αποδοχές. Αλλά από την άλλη έχουμε μπει και το θέμα του walk-up, το οποίο παραμένει ανοιχτό. Αυτά όσον αφορά τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Από εκεί πέρα βλέπουμε λοιπόν έχουμε δηλώσει λοιπόν και του Ντέβιον Μίτσελ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Ντέβιον Μίτσελ, ο οποίος ταξίδευε στην Ελλάδα και προβλήθηκε μαζί με τον Greek Freak στην Αθήνα, στο κλεισό του ζωγράφου είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ότι προφανώς προσπαθώ να χτίσω χημία με τον Γιάννη και τον Μπαμ, τον Αντεμπάγιο δηλαδή, απλώς προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος συμπαίκτης του που μπορώ για αυτούς. Για τον Γιάννη είπε ότι είναι νικητής, θέλει μόνο να κερδίζει, απλώς προσπαθούσα να μάθω τα σημεία που πρέπει να βρίσκομαι στο γήπεδο, τι τον κάνει να νιώθει πιο άνετα. Βρίσκεται στη λίγα για τόσο πολύ καιρό που ξέρει πως πρόκειται για να το μαρκάρουν όλοι και ξέρει πως πρόκειται να μαρκάρουν εμένα. Προσπαθεί να βρει τρόπους για να είμαι εγώ επιτυχημένος και εγώ απλώς προσπαθώ να κάνω τα πράγματα για εκείνον. Ειλικρινά, δεν μπορώ πραγματικά να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτονται, απλώς θα βγω εκεί έξω να γίνω καλύτερος. Αυτά είπε λοιπόν ο Μίτσελ.

Τώρα για το θέμα του Τζελέγε, με η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τον γράψει και η Σέρβη σήμερα. Ο Τζελέγε μπορεί να αγωνιστεί στο 4-3, είναι αθλητικός, ψηλός, έχει ένα πολύ καλό μακρινό σούτ, 40% στο τρίποντο. Έχει αθλητικότητα, είναι πολύ καλό στην άμυνα αλλαγών. Βέβαια έχει συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα και δεν έχει και buyout βέβαια. Σκριμμένος παίκτης. Έχει ακόμα άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με το Σέρβος. Βέβαια οι Σέρβοι έχουν αρκετούς ψηλούς και ενδεχομένως να γίνει μια, να υπάρξει μια αποχώρηση. Και θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ένας παίκτης που έχει προλάβει στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο 1 στη λίστα του Γιώργου Μπαρτζόκ, αλλά όπως και να έχει, είναι ένας παίκτης που τον έχουν κοιτάξει τον Ολυμπιακό, δεν τον αφήνει αδιάφορους. Ενδεχομένως στην πορεία, αν δεν προκύψει κάτι άλλο, να ενεργοποιηθούν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πάντως είναι ένας αρκετά καλός παίκτης και νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα. Είναι ένας forward που υπό συνθήκες μπορεί να παίξει και στο 5, υπό συνθήκες λέω πάλι. Αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω ταιριάζει στον Ολυμπιακό, γιατί μπορεί να ανοίξει και το γήπεδο. Γενικότερα ένας παίκτης προπονητή, και οπότε θεωρώ ότι είναι μια καλή λύση, εκτός και αν υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα το οποίο δεν το γνωρίζουμε.

Τον Παναθηναϊκό έχουμε πει ότι έχει κλείσει μεταγραφικές του κινήσεις, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο Φρανσίσκο ήταν η τελευταία κίνηση που έκανε ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οπότε έχουν πάει διακοπές οι πράσινοι, να το πούμε έτσι. Και φυσικά περιμένουν να ξεκινήσει η προετοιμασία. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει 24-25 Αυγούστου. Τώρα θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Με πολλές προπονήσεις, λίγα και καλά ποιοτικά φιλικά. Απουσίες σίγουρα θα υπάρχουν και από τις δύο ομάδες λόγω των υποχρεώσεων εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Αυγούστου. Οπότε όταν έρθει η ώρα θα έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε, να ξεκινήσουν τη δουλειά οι ομάδες και όχι μόνο ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες ομάδες και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και όλες οι άλλες ομάδες και να μπουν στην τελική τους ευθεία εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων. Θυμίζουμε ότι η Κυβολίκα ξεκινάει φέτος πολύ νωρίτερα. Υπάρχει και το Super Cup, υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Super Cup για τον Ολυμπιακό. Γενικότερα ένας χαμός από παιχνίδια, αλλά έτσι έχουν μάθει να ζουν οι ομάδες.

Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλι της εκπομπής άμεσο replay. Γεια σας, Βλάξη Μάνος Σπίτης, πίσω από τα μικρόφωνα. Να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, να περνάτε καλά με τους δικούς σας. Θυμίζουμε σήμερα ότι έχουμε εθνική παιδών, εθνική κορασίνων και εθνική νεανίδων. Έχουμε τρεις υποχρεώσεις εθνικών μας ομάδων. Να αγαπάτε το μπάσκετ, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρας.

NASA has provided any explanation.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.